ακούσουμε τσουτίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσά. Φάστ ουι. Τέτς. Οχιάν. Κάποιοι που σήμεν. Κάποιοι ρόρα. Κάποιοι τίτιν.